Πού ελάσσα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουατ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμινε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.